0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε τον Ζαχαρία Μαυρή και την εκπομπή «Λαϊκές Ποινές» από το Radio 4EB.
1: This is Radio 4EB 98.1 of M. Next program will be in the Samoan language. Chalala, leo ne elfa epi. Ie holdes maltasi fa mo la ure i tiori se tato proclame au natu lenga ngana Samoa.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EP σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανδρέας Σταύρου. Όπως πάντα θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Το πρόγραμμα είναι μιας ώρας και έχουμε διαλέξει ωραία τραγούδια από παλιούς και καινούργιους τραγουδιστές, τα κυπριακά μας τραγούδια και ελπίζω να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Επίσης, έχουμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άνθρωπο που έχω διαλέξει για σας και φυσικά τα τραγούδια μας, όπως έχω πει, από Κύπρο και Ελλάδα. Αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα πριν να αρχίσω το πρόγραμμα, πριν να πάμε στα τραγούδια, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το πανηγύρι, το πανηγύρι του Χαλουμιού. Δεν ξέρω από εσάς πώς πήγατε στο πανηγύρι του Χαλουμιού. Εγώ είχα πάει για πρώτη φορά από τις 11:30 το πρωί. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μένα. Όλη η διαδικασία πέρασε πολύ ωραία, όπως και πολύ άλλος κόσμος. Όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο υπάρχει μεγάλη δουλειά, μεγάλη προετοιμασία. Από μέρος μου θα ήθελα και της παρέας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα έχουν κάνει και όπως παρουσιάστηκε το πρόγραμμα. Από τους χορευτές, από τους εθελοντές, από τα συγκροτήματα που χορέψαν εκεί πέρα, τις μικρούς και τους μεγάλους, την Επιτροπή της Κυπριακής Κοινότητας και ειδικά, δεν θα ήθελα να πάω σε πολλά ονόματα γιατί δεν θα φτάνει η ώρα μας, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στάθη Ζαμπά, τον πρόεδρο μας, για την καλή δουλειά και τον καλό συγχρονισμό για ό,τι εξελίχθηκε το Σαββάτον εκεί πέρα. Καλή διοργάνωση και ελπίζω να έχουμε ακόμα ένα πανηγύρι με υγεία και χαρά την επόμενη χρονιά, Στάθη. Και ανοίγουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, με έναν τραγούδι «Η βρύση των Πεγιώτης σου».

0: Και μετά από τη Βασιλική Χατζιαδάμου που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Ξυπνώ, κοιμούμαι», αγαπητοί ακροατές, θα πάμε τώρα στις ειδήσεις από την πατρίδα. Η ώρα μας είναι 7 και 11 λεπτά και συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από την πατρίδα.
1: Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση ισορρού από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Φιλελεύθερος, πρόκειται για σωρό αλλοδαπού από τη Βρετανία, ο οποίος είχε αποβιώσει στην Πάφο πριν από περίπου ένα μήνα. Επειδή δεν λειτουργεί το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Πάφου, η σωρός μεταφέρθηκε από την αστυνομία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Προχθές, σύμφωνα με την εφημερίδα, μετέβη άτομο από γραφείο κηδιών της Πάφου με σκοπό να παραλάβει τη σωρό για να γίνουν οι διευθυντήσεις ώστε αυτή να μεταφερθεί στη Βρετανία, όπως ήταν και η επιθυμία συγγενών. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η σωρός έλειπε και παρά τις προκατακτικές έρευνες που έγιναν, δεν φάνηκε να είχε μετακινηθεί επίσημα σε άλλο χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας με τη λήψη καταθέσεων και την εξέταση όλων των σχετικών εγγράφων για διελεύκανση της υπόθεσης. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας προσάγονται σήμερα οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονων Σταλατσά το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 6 ανήλικους από 15 μέχρι 17 ετών και έναν ενήλικα 21 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα δικήματα της επίθεσης και της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Η σύλληψή τους έγινε ύστερα από την κατάθεση του θύματος στους ανακριτές. Κάποιοι από τους δράστες αναγνωρίστηκαν από βίντεο του ξυλοδαρμού που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή χαρακτήρισε την χθεσινή συνάντηση Χριστόδουλη Διαρχιούρμαν, ο ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, είπε ότι συνεχίστηκε η συζήτηση και στα τρία πεδία που αφορούν στην ουσία, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ανέφερε επίσης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται ενημέρωση για την ημερομηνία άφιξης της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να εντατικοποιηθεί περισσότερο η όλη προσπάθεια. Ο κ. Μενελάου επισήμανε πως είναι σημαντικό το ότι έχει ολοκληρωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη η καταγραφή των συγκλησιών. Ωστόσο, επέδειξε πως η τουρκική πλευρά δεν δίνει το πράσινο φως για να γίνει η υποβολή της καταγραφής σε όλους τους εμπλεκομένους. Τόνισε ότι η Άγκυρα επιμένει στην αξιοσύνη της για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, ενώ οι συγκλήσεις είναι στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου για λύση ομοσπονδίας. Αναφερόμενος στη στάση του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο κ. Μενελάου είπε ότι αυτό που αναφέρει η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι ότι οι συνθήκες δεν είναι όριμες, ώστε να δοθεί η καταγραφή των συγκλήσεων σε όλους τους εμπλεκομένους. Ο κ. Μενελάου σημείωσε μάλιστα ότι ούτε από τουρκοκυπριακής πλευράς υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη δέσμευση για λύση ομοσπονδίας. Ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Ενέκης δήλωσε ότι δεν είναι εφικτός ο στόχος για ποσόστοση 50% του εγωπρόβειου γαλάκτος στην παραγωγή χαλουμιού, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Ενέκης ανέφερε ότι έχουν συζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 έως 3 πιθανά σενάρια για αναθεώρηση του προτύπου, τα οποία θα τεθούν ενώπιον των τριών εμπλεκόμενων ομάδων πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Η τελική πρόταση πρόσθεσε θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το Μάρτιο του 2027, ώστε το νέο πλαίσιο να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2029. Ο Υπουργός Γεωργίας σημείωσε επίσης ότι αρχίζει αμέσως και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 η διαδικασία καταβολής των 4,6 εκατομμύριων ευρώ προς τους επαγγελματίες αγρότες που επλήγησαν από την παρατεταμένη νομβρία και εξειρασία κατά την προηγούμενη τριετία. Εξήγησε ότι τα κονδύλια για την έκτακτη οικονομική στήριξη, την οποία ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, προέρχονται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους. Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσθετες ενισχύσεις 2,5 εκατομμύριων ευρώ για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων και του αγροτικού πετρελαίου. Ο κ. Ενέκης είπε ακόμη ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται απόφαση για το ενδεχόμενο παράτασης της άδειας χρήσης των αποθηκευτικών χωρών σιτηρών στο λιμάνι της Λάρνακας που λήγει στις 31 Οκτωβρίου μετά και την επιστολή των αγροτικών οργανώσεων οι οποίες προειδοποιούν για κινδύνους στην επισιτιστική ασφάλεια. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε ισχυρισμούς του διοικητή του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τους οποίους τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ιρανικών δυνάμεων. Όπως ανακοινώθηκε, οι Αμερικανικές δυνάμεις και οι περιφερειακοί εταίροι τους έχουν σαφή έλεγχο των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα οι Αμερικανικές δυνάμεις συνέδραμαν εταίρους τους στον Περσικό κόλπο στη μεταφορά περισσότερων από 19 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η κυβέρνηση επιθυμεί, όπως το ΡΙΚ, συνεχίσει την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που χρονολογούνται και εντατικοποιήσει τη διαδικασία εξυγχρονισμού, ανανέωσης και εξέλιξης. Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του στην πέμπτη τελετή απονομής των βραβείων ΡΙΚ τιμής Ένεκεν, την οποία ανέγνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Παύλος Παύλου, ανακοίνωσε ότι η νέα διοίκηση του Ιδρύματος επεξεργάζεται σχέδιο ώστε να αποκτήσει και η Κύπρος ένα σύγχρονο ραδιομέγαρο, το οποίο να στεγάζει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ανέφερε ότι το σχέδιο βασίζεται στην αξιοποίηση της ιδιοκτητής εκτιμοσύνης του ΡΙΚ και κάλεσε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί θετικά σε αυτή την εισήγηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι η κυβέρνηση θα μελετήσει την εισήγηση με την δίουσα προσοχή και με την σύμφωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομικών θα προχωρήσει στην ανέγερση του νέου κτηρίου. Παράλληλα, ο κύριος Παύλου ανακοίνωσε τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής από πανεπιστημιακούς φιλολόγους, επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας και παλαιούς δημοσιογράφους του ΡΙΚ με κύρια αποστολή την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Σε χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσόκος, είπε ότι τα βραβεία τιμής Ένεκεν αποτελούν πλέον θεσμό. Σημείωσε ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θα εξακολουθήσει να τιμά όλους αυτούς που άφησαν ως παρακαταθήκη σημαντικό έργο, το οποίο αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά και αποτυπώνεται στο οπτικό, ακουστικό και φωτογραφικό αρχείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες σήμερα το βράδυ εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 7 απόψε μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Βαρομετρικό χαμηλό, συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες, αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα.
0: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο. Η ώρα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 19 λεπτά. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας τώρα με τον Κυριάκο Μαπούραν, Πόλης της Χρυσοχούς.

Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Αγαπητοί ακροατές, πάμε τώρα στο άρθρο μας που όπως σας έχω πει είναι έναν άρθρο παρμένο από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και λέγει «Οι καταγγελίες και το κόστος της Τουρκίας». Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε καταγγελία της Τουρκίας για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες με αφορμή την έναρξη των ερευνών στη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Χιρίνιας. Οι εργασίες, όπως έχει γίνει γνωστό από τουρκικής πλευρά, αφορούν την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία σε κατεχόμενα. Όπως συναφώς ανακοινώθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνας Κόμπος στη διάρκεια του προχθεσινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, προέβη σε ενημέρωση των ομόλογών του για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το παράνομο μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Λευκοσία σημειώνει ότι πρόκειται για πράξη κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την πράξη αυτή και με άλλες παράνομες ενέργειες της κατοχικής πλευράς. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφησαν και καταγγέλθησαν στον ΟΗΕ 659 παραβιάσεις του ενάριου χώρου και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η καταγγελία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη παρανομία της επεκταρικής δύναμης. Η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, αλλά θεωρεί πως τούτο θα επιτευχθεί με μια αλακαρτέ διαδικασία. Μια διαδικασία που θα προσαρμόζεται στις τουρκικές επιδιώξεις και γεωπολιτικές στοχεύσεις. Μπορεί η Ηνωμένη Ευρώπη να ανέχεται τα τουρκικά τερτύπια και τις παράλογες συμπεριφορές της, αλλά δεν πρόκειται να προσαρμοστεί στην ενταξιακή διαπραγμάτευση με τις στρατηγικές επιδιώξεις τις οποίες υποψήφια για ένταξη χώρας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών επισήμανε στους ομόλογούς του ότι η κατοχική Τουρκία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποχρεώσεις ως υποψήφια για ένταξη χώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια αναθεωρητική, επιθετική δύναμη, δεν μπορεί να έχει θέση στην Ένωση. Και αυτό το ξέρουν οι έτεροι μας, το γνωρίζει και η ίδια η Άγκυρα. Η Τουρκία δηλώνει ότι θέλει να παραμείνει εν ζώνη η ενταξιακή πορεία, να διατηρήσει ανάπτυξη στις σχέσεις της με την Ένωση. Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει αυτόματα χωρίς να προβαίνει σε κινήσεις εναρμόνισης και προσέγγισης με την Ηνωμένη Ευρώπη. Είναι σαφές πως όσο η Άγκυρα συνεχίζει να έχει αυτή την συμπεριφορά, θα σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές σε βάρος ενός κράτους, μέλους εδάφη του οποίου κατέχει δια της βίας. Η πορεία προς την Ένωση δεν πρόκειται να προχωρήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η κατοχική δύναμη θα πρέπει να έχει κόστος. Αυτό είναι το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο τραγούδι του κύριου Γιάννη Μισελή, «Τα Τριαντάφυλλα».

Και μετά τη βασιλική χατζιαδά μου θα πάμε σε μια αναφιέρωση, αγαπητοί ακροατές. Ο κύριος Γιάννης Μισελής σε τηλεφώνησε και θέλει, πήγε σήμερα λέει στην Πρόνοια. Και εκεί πέρα τους σε σερβίραν πολύ καλά, τους μεταχειριστήκαν πολύ ευχάριστα, η παρέα ήταν καλή και ήθελε να αφιερώσει αυτό το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες» σε όλο το προσωπικό της Πρόνοιας. Καλή σας ακρόαση.

Και μετά τον Μητροπάνων που μας ερμήνευσαν το τραγούδι της Ξαντιάς, θα πάμε, αγαπητοί ακροντές, τώρα να δοκιμάσουμε για το καινούριο τραγούδι του Αργυρού, «Καμπάνες». Πάμε. Τι συμβαίνει? Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω. Θα πάμε ακόμα σε ένα άλλο τραγούδι. «Ενθύμια», λέει, του Νίκου Μαρκόπουλου.

Και τελικά καταφέραμε να βάλουμε τις καμπάνες που ήθελε, τόσο πολύ το ήθελε ο κύριος Γιάννης ο Μισελής, αφιερωμένο στα παιδιά της πρόνοιας. Ελπίζω να το ακούσανε, να χορέψαν μαζί και να είναι ευχαριστημένοι. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 43 λεπτά και θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις της παροικίας μας.

Και ανοίγουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικος μας Jim Pappas από Ρόδο, ετών 85. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοδόγου στο Μακροβάτ, ημέρα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Ευχαριστούμε την οικογένεια του αποθανόντος για τη δωρεά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα. Καλούνται όλα τα μέλη της Πανροδιακής Ένωσης ο Κολοσσός να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Η παρουσία όλων των μελών της Ένωσης είναι απαραίτητη. Στην αίθουσα St. Francis Hall, Donateras West End, 47 Donateras West End, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2025 στις 2 μετά μεσημβρία. Καλωσόρισμα από πρόεδρο, αναφορά γραμματέας, αναφορά από ταμεία, αναφορά από πρόεδρο, διοίκηση επιχειρήσεων. Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Παρασκευή Παντούνας, πρόεδρο, 0401-584-096 του Διοικητικού Συμβουλίου. Και η τελευταία μας ανακοίνωση, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Βρισβάνης παρουσιάζει το φεστιβάλ, συγγνώμη, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2026 με την προβολή 9 ταινιών που θα διαρκέσει από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους του Newfam. Newfam Cinemas. Πρεμιέρα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου με την ελληνική κομμωδία Φίλοι για πάντα. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει δεξίωση κόκτελ με κλειστά ελληνικά κρασιά και μεζέδες. Είσοδος πρεμιέρα προβολή και δεξιώσεις κόκτελ $50 το άτομο, $25 το άτομο εκτός από τη βραδιά της πρεμιέρας. $20 το άτομο για συνταξιούχους. Για μέλη της ελληνικής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου και για τα μέλη του Star Club, αυτή η έκπτωση ισχύει για όλες τις προβολές εκτός από την πρεμιέρα. Το φεστιβάλ θα κληρωθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου με την υπέροχη συγκινητική ταινία «Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης». Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ, για να κρατήσετε εισιτήριο θέσεις, επισκεφτείτε το https://greekfilmfestival.com/brisbane-films. Και αυτές ήταν όλες μας οι ανακοινώσεις μας, αγαπητοί ακροατές, και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότσιν, «Βρέχει στη φτώχου γειτονιά».

Μανώλης Αγγελόπουλος, αγαπητοί ακροατές, μας ερμήνευσε αυτό το όμορφο τραγούδι «Τα μαύρα μάτια σου». Μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να τελέψει το πρόγραμμα. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν καλό βράδυ και ραντεβού πάλι την Παρασκευή με τον συνεργάτη Αντρέα Νευθυβούλου. Όμως μην ξεχνάτε τα προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Αγαπητοί ακροατές, θα κλείσω το πρόγραμμα απόψε με ένα τραγούδι που πολύ πολύ το αγαπάω, με τον Παντελή Παντελίδη. Είχα κάποτε μια αγάπη. Καλή σας ακρόαση, καληνύχτα σας και όπως είπαμε ραντεβού την Παρασκευή.

0: Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B, 98,1 FM. Η Πολυεθνική Φωνή της Μπρισμπάνης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στη σημερινή εκπομπή της Πέμπτης πρωί, που σας την παρουσιάζουν οι εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων.
1: Καλημέρα και από μένα, Σταύρος Τζορτζής
0: και Ανδρέας Ευθυβούλου. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε μουσική και τραγούδια επιλεγμένα όλα για να είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά για σας όλους τους ακροατές μας. Διάφορα ενδιαφέροντα θέματα θα έχουμε τη συνταγή μας, Σταυρό.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη συνταγή μας, θα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, καθώς επίσης ειδήσεις από την Κύπρο. Μερικά αθλητικά νέα και φυσικά τις παραγιακές ανακοινώσεις. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 12 για να περάσετε δύο ευχάριστες ελληνικές ώρες. Σε αυτό το δύο ώρο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο στούντιο στον αριθμό 3240 8686 για μια επιθυμία, μια αφιέρωση ή ό,τι